0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 4.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο αναπνοή radio είναι 5.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 6.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6, στην αίθουσα της Λέσχης, Γεωργατά 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

στάσου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις ένα από τα φώτα για να κοιμηθείς με κάποιον που μου μοιάζει. Έτσι που τα σίδερα του κλουβιού να χαθούν για μια στιγμή μέσα στο σκοτάδι.

ατζέντα σου καινούρια, με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γελάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ απ' όλα εκεί μέσα σαπίζω.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 7.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 8.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6, στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργατα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 9.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6, στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε!
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 10.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργατα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Hello!
1: Γεια σας! Σήμερα θα... Yes. Είμαι ο Δημήτρης, σήμερα θα μιλήσω για τον Eminem.
0: Και εγώ θα μιλήσω για τον Kid, για τον Sneak και για...
2: Σπουδαίες προσωπικότητες βλέπω, μια χαρά.
0: Και για τον Game Boy και θέλω και λίγη ψηλή κουβέντα σήμερα, δεν ξέρω. Που γίνει η πρώτη μου φορά.

ζωή του Eminem. Ο Eminem, πραγματικό όνομα Marshall Bruce Mathers III, είναι Αμερικανός ράπερ. Τραγουδοποιός, μουσικός, παραγωγός.

0: Το έχεις εκεί που είσαι για να το συνεχίσεις.
1: Και στη σκέψη σου βάλε πως αν κάνεις δεσμό μέσα λίγο καιρό θα χωρίσεις γιατί.
0: Πάμε, αφού μας πέταξε έξω, ξαναμπήκαμε τώρα και συνεχίζεις.
2: Πέρασε δύσκολα χρόνια και από μικρός αγαπούσε τη μουσική και άρχισε να ασχολείται με την ραπ στην ηλικία 14 ετών. Η μεγάλη του επιτυχία ξεκίνησε το 1990 με το τραγούδι My Name Is και το άλμπουμ The Slim Shady, ενώ το 2003 κέρδισε το Oscar καλύτερα. Κέρδισε το Oscar καλύτερα καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού για το Lose Yourself.
0: Πώς από πάει αυτό το τραγούδι, πώς πάει, ξέρεις, το Lose Yourself?
2: Ξέρω άλλα τραγουδιά του, έμεινε με αυτό, εντάξει, είναι πολύ καλό, αλλά ακούω περισσότερα άλλα. Από την ταινία 8 Mile. Ο Eminem έχει πουλήσει 170 εκατομμύρια δίσκους σε όλο τον κόσμο.
0: Πόσους?
2: 170 εκατομμύρια.
3: 170
0: εκατομμύρια. Wow. Σε 17 Ελλάδες δηλαδή περίπου.
2: Παραπάνω.
0: Για πάμε.
2: Ένα λεπτό που είμαστε. Ναι. Και παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στη ζωή του, κατάφερε με επιμονή και σκληρή δουλειά να γίνει ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της σύγχρονης.
0: Ο 50 είναι άλλος, εγώ τους μπερδεύω αυτός.
2: Το επόμενο θέμα. Επόμενη Παρασκευή, ξανά ο πρώτος θα με ακούσετε για το 50 Cent.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε, Δημήτρη.

0: Γεια σας και από μένα. Είναι η πρώτη φορά για φέτος που θα με ακούσετε πάλι. Αυτό. Θα σας πω για έναν τράπερ που ήταν άτυχος και έφυγε, πώς θα το πω.
1: Δεν το ξέρω, από σένα περιμένουμε να μάθουμε.
0: Ο Game Boy Melody, η Jonathan Bala, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 29 Δεκεμβρίου 1999 από μετανάστες γονείς. Η καταγωγή του ήταν από την Ιγυρία και μεγάλωσε στην περιοχή της Κυψέλης. Ο Game Boy είχε δύο αδέρφια, τον UTK και τον MJ, δηλαδή. Δεν ξέρω αν ήταν καλλιτεχνικά τα ονόματα.
1: Μάλλον τους. Για καλλιτεχνικά μοιάζουν, όπως τα ακούω.
0: Από μικρός ο Τζόναθαν ασχολήθηκε με την τραπ μουσική. Μέσα από τη μουσική του περιέγραψε την ζωή της Αθήνας, την καθημερινότητα και τις δυσκολίες της ζωής. Σπουδαίο ρόλο έπαιξε στην καριέρα του η συνεργασία του με τον Sneak, με τον Tokel και με τον MJ. Ο MJ ήταν ο αδερφός του Sneak.
1: Ο Μπάμπης ο Σουγιάς που ήταν.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Ένας.
0: Αυτός που έχει το κομματίο στη Λιβαδιά.
1: Ξέρω, λοιπόν.
0: Στο τραγούδι Wet, άλλα επιτυχημένα singles είναι τα Love Stories, Hoodie Stars και Matchy. Λίγο πριν το θάνατό του είχε δώσει μια συνέντευξη που μιλούσε για τη φιλοσοφία της ζωής του. Συγκεκριμένα είχε δηλώσει ότι δεν τον ενδιέφεραν τα χρήματα αλλά οι εμπειρίες και να αφήσει παρακαταθήκη πίσω του για τις επόμενες γενιές. Παρακαταθήκη εννοώ να αφήσει, ξέρω εγώ, κάτι για να τον θυμούνται.
1: Ωραίος.
0: Συγκεκριμένα είχε δηλώσει. Όχι, περιμένετε, λάθος. Επιπλέον, ο μεγαλύτερος φόβος του ήταν να πεθάνει δυστυχισμένος. Τώρα τι πέθανε δεν ξέρουμε. Ο Game Boy πέθανε στις 2 Σεπτεμβρίου του 2023, δίνοντας μάχη με μια σοβαρή ασθένεια. Μετά τον θάνατό του, ο Snake, που τον θεωρούσε αδερφό του, έγραψε το τραγούδι GB4E, Game Boy Forever δηλαδή, στο οποίο μιλάει για την αδικία που έφυγε τόσο νέος και για την υπόσχεση ότι δεν θα τον ξεχάσει ποτέ.

0: 7.
1: Τι τάξη πας?
0: Δευτέρα.
1: Σε ποιο σχολείο πας?
0: Στο τάξη σκούλ.
1: Πού βρίσκεται το σχολείο σου?
0: Στο Στήρι.
1: Σου αρέσει το σχολείο σου?
0: Ναι.
1: Πού μένεις?
0: Τη Βελίτσα.
1: Έχεις αδερφό ή αδερφή?
0: Αδερφό.
1: Έχεις κατοικίδιο?
0: Ναι.
1: Τι χρώμα είναι το δωμάτιό σου?
0: Άσπρο.
1: Ποιο χρώμα σου αρέσει?
0: Κόκκινο.
1: Τι ομάδα είσαι?
0: Ολυμπιακός.
1: Τι ζώο σου αρέσει?
0: Τίγρη.
1: Το δωμάτιό σου είναι μεγάλο ή μικρό?
0: Μικρό.
1: Σου αρέσει το κρύο ή ζέστη?
0: Ζέστη.
1: Σου αρέσει το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ?
0: Το ποδόσφαιρο.
1: Τι δραστηριότητα πας?
0: Μάλια.
1: Ποια εποχή σου αρέσει?
0: Το καλοκαίρι.
1: Τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις?
0: Ποδοσφαιριστής.
1: Σου αρέσει το θέατρο?
0: Κάπως.
1: Έχεις ηλεκτρονικά?
0: Ναι.
1: Το σπίτι σου είναι μεγάλο?
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
2: Αυτό δεν ήταν. Αυτό ήταν ανάκριση. Αστυνομικό τμήμα. Κανονική.

Γεια σας. Σήμερα θα σας πω τα θέματα που έχω στο σχολείο. Ο κινέζικος δράκος, σύμβολο της εξουσίας στην αρχαία Κίνα. Ο αυτοκράτορας θεωρούνταν ο γιος του ουρανού και η μητέρα, και η μετεψύχωση του δράκου. Ο δράκος ήταν άρχοντας του νερού και της βροχής. Αντιπροσωπεύει την εξουσία, την εφημερία και τη θετική ενέργεια. Αποτελείται από σώμα φιδιού, λέπια ψαριού, κέρατα ελαφιού, νύχια αετού και κεφάλι λιονταριού. Οπότε, ο κινέζικος δράκος θεωρείται καλό σύμβολο.

0: Άρα συνεχίζουμε την περιπλάνησή μας στην Ανατολή και θα μας μιλήσεις τώρα στη συνέχεια για ποιους.
1: Για τους σαμουράι θα σας μιλήσω και εξοπλισμός.

0: Είχαν δύο σπαθιά, μία μακριά κατάνα και ένα πιο μικρό σπαθί. Τα σπαθιά θεωρούνταν η ψυχή του σαμουράι. Φορούσαν φανταστικές πανοπλίες από μικρά κομμάτια μετάλλου και δέρματος. Φορούσαν ειδικές μάσκες για να προστατεύουν το πρόσωπό τους και για να φοβίζουν τον εχθρό. Τα κράνη τους είχαν μεγάλα σχέδια και σχήματα για να αναγνωρίζονται ο ένας με τον άλλον. Η κάθε οικογένεια σαμουράι είχε τα δικά της χρώματα.
1: Δηλαδή μπορεί να έχει κάποια οικογένεια φούξ, ροζ.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Υπάρχουν και φωτογραφίες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εσύ αν είχες οικογένεια σαμουράι, τι χρώματα θα είχατε στη δικιά σου την οικογένεια?
0: Άσπρο και κόκκινο.
1: Ποιος θα είσαι, το Καραπιάλης? Ολυμπιακός θα ήσασταν.
0: Ναι.

0: Joseph grabs me by the shoulder.
1: Γεια σας!
2: Γεια, εγώ είμαι η Λουκία.
3: Γεια σας, εγώ είμαι η Αριάδνη.
1: Και από πού είσαι, Λουκία?
4: Από τη Λιβαδιά.
1: Και εσύ, Αριάδνη, από πού είσαι?
5: Από το σπίτι.
1: Και τι έχετε εδώ, τι θέλετε να μας πει, πόσα αδέρφια έχεις? Αριάδνη.
5: Δύο.
1: Και εσύ, Λουκία? Α, είστε πολλά παιδιά. Τον μπαμπά σου πώς τον λένε? Αριάδνη. Και τη μαμά σου, Αριάδνη? Και σένα, Λουκία, πώς τον λένε τον μπαμπά και τη μαμά?
5: Αλίκη.
1: Τον μπαμπά τον λένε Αλίκη?
5: Όχι.
1: Ωραίο όνομα για μπαμπά.
5: Όχι, όχι, όχι.
1: Α, πώς τον λένε?
5: Μπάμπι.
1: Α, και τη μαμά?
5: Αλίκη.
1: Οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα και καταστάσεις, εντελώς συμπτωματική, παιδιά.

0: Jetzt bin ich los. Was kann ich jetzt tun? Jetzt habe ich. Ξέρεις να παίζεις πιάνο?
1: Όχι.
0: Θα ήθελες να μάθεις?
1: Ναι.
0: Και ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι στο πιάνο? Δεν ξέρεις?
1: Ναι.
0: Okay.
1: Είναι ένα λόγο που ξέρω πώς θα λένε.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι γενικά? Όχι το πιάνο, γενικά.
1: Η κάτσα.
0: Τι θα κάνεις στο Σαββατοκύριακο?
1: Δεν ξέρω.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Παρακαλώ.

0: Γιαννίνο, έχεις κατοικίδιο? Και αν έχεις, τι είναι αυτό το κατοικίδιο?
1: Έχω σκυλιά, χελώνες, κουνέλια και παπαγάλους και τσιντσίλα.
0: Πού τα έχεις αυτά?
1: Στην Ομαλιάδα.
0: Πόσο όφους έχει το σπίτι σου?
1: Τρεις. Έχει και πισίνα? Το ένα έχει, το άλλο δεν έχει.
0: Στην πισίνα κάνουν μπάνιο τα σκυλιά?
1: Ναι, κάποιες φορές. Και κάνουν συχνά, όχι όμως και κάθε φορά.
0: Τους αρέσει το νερό?
1: Στο ένα ναι, στο άλλο ναι, στον Νίνο όχι. Όχι σε μένα, στο σκυλί τον Νίνο. Δεν το αρέσει καθόλου, δεν παίρνει καθόλου.
0: Πόσα ταξίδια έχεις κάνει?
1: 32.
0: Πού?
1: Δεν θυμάμαι. Μόνο θυμάμαι ότι έχω πάει στην Νιουζιλάντ, στη Βραζιλία, στην Αργεντινή. Και δεν ξέρω άλλη.
2: Τον μπάρμπα μου τον ψεύδι.
1: Στην Ιταλία.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό?
1: Σπανάκι. Με σαλιγκάρια και λεμόνι.
2: Αστακός είναι, δεν είναι σαλιγκάρια, μην μπερδεύεσαι.
0: Έχεις ηλεκτρονικό στο σπίτι σου?
1: Ναι, αλλά η μαμά μου τα έχει κρύψει.
0: Εντάξει, Νίνο, σου ευχαριστούμε πολύ.

οι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού του Ατάξια School. Είμαι στην Αθήνα, οπότε δεν μπορώ να κάνω ραδιόφωνο. Θα μου έβαλε την συνέντευξη Βασιλική, αλλά δεν μου πήρε. Και θα το κάνουμε την άλλη Παρασκευή. Γεια σας!

Άλλη μια εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Ataxia School 2026-2027, καινούργια σεζόν. Δίνουμε το λόγο στα παιδιά. Προσπαθούμε μέσα από το λόγο αυτόν να τα κάνουμε να συνδράμουν, να τα κάνουμε να σκέφτονται, να μπορέσουμε όλοι μαζί εδώ να διαπραγματευτούμε τις σχέσεις μας. Και όλα τα εισερχόμενα, έτσι, δηλαδή δεν είναι μια ανοιχτή διαδικασία. Τα εισερχόμενα της κοινωνίας τα λαμβάνουμε, τα αναστοχαζόμαστε, τα αποδομούμε, τα συζητάμε. Επομένως, είναι μια ανοιχτή διαδικασία, θέλω να καταλάβετε. Παίρνουμε το ρίσκο να την υποδεχτούμε και να φροντίσουμε να μην συνθηκολογήσουμε. Για να μπορέσουμε επιτέλους να συζητήσουμε ανοιχτά, έτσι, για κάτι άλλο. Το κάτι άλλο έρχεται μέσα από την ανοιχτότητα και μέσα από τη διαπραγμάτευση, όχι μέσα από αυτό που εμείς νομίζουμε ότι είναι το κάτι άλλο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Παρασκευή. Γεια σας.

0: ώρα στο Αναπνοή Radio. Είναι 11.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6, στην αίθουσα της Λέσχης, Γεωργαντά 4, δίπλα στο ποτάμι.
3: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
3: Σε περιμένουμε!
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 12.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο αναπνοή radio είναι μία.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 2.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6, στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε!
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

같이

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 3.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: change the law. Then no more election after we change the law. Except.
1: Η ώρα στο αναπνοή radio είναι 4.
2: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
3: Υπάρχουν κανόνες?
2: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
4: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
2: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
4: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
4: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
2: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
4: Σε περιμένουμε.
5: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο αναπνοή radio είναι 5.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6, στην αίθουσα της Λέσχης, Γεωργατά 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε!
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio. This is not a...

0: βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
1: Υπάρχουν κανόνες.
0: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
2: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
0: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
2: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
0: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
1: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
0: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
1: Σε περιμένουμε.
3: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: ώρα στο Αναπνοή Radio. Είναι 7.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Τα λόγια μου είναι μια γλυκιά προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τα άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη.
1: Καλησπέρα σε όλους. Άλλη μια εκπομπή, πατήρ
0: Κέιος,
1: με ροκ πνεύμα, κοντά σας για μια ώρα. Είμαι ο Γιάννης Λουριδάς.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Λουριδάς.
1: Και σήμερα έχουμε αφιέρωμα, όπως θα έχετε καταλάβει όποιοι έχουν δει τα post μας, σε ταξίδι του ροκ στο σινεμά. Καλή σας ακρόαση.

0: Είστε συντονισμένοι στον Αναπνοή Radio. Ανάσα ελευθερίας. Πρώτο τραγούδι για τη σημερινή μας εκπομπή και το σήμα κατά τεθέν της εκπομπής, Τρύπες Γιορτή.
1: Τα λόγια μου είναι μια ανέλπη διευχή.
0: Στη συνέχεια θα μπούμε στο αφιέρωμα.
1: Φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή. Και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο. Πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει,

se plier. Είναι αγάπη ένα ταξίδι.

και ξεκινάμε το αφιέρωμα. Υπάρχουν τραγούδια που απλώς μπαίνουν σε μια ταινία. Και υπάρχουν τραγούδια που γίνονται ένα με την ταινία. Το The End που ακούμε, τον Doors, και το Apocalypse Now είναι ακριβώς αυτή η περίπτωση. Yeah.

0: μνήμες του.
1: Από το Βιετνάμ του Κόπολα πάμε στην Ελλάδα και ο Σιδηρόπουλος στο Ασυμβίβαστο δεν είναι απλώς ο μουσικός της ταινίας, είναι ο πρωταγωνιστής της ταινίας. Παύλο Σιδηρόπουλος, και να μ' αγαπάς.

Scorsese και Rolling Stones σε ένα συνδυασμό που έχει γράψει ιστορία. Το Jimmy Shelter βάζει από την αρχή τον θεατή σε ένα κόσμο που τίποτα δεν είναι ασφαλές.

Και μην νομίζετε ότι ξεχαστήκαμε. Σαν σήμερα, 1940, ο Βρετανός μουσικός τραγουδιστής Τζον Λένον γεννήθηκε στο Λίβερπουλ της Αγγλίας. Μαζί με τον Πολ Μακκάρτνεϊ υπήρξαν ιδρυτικά μέλη του βρετανικού συγκροτήματος The Quarrymen, που αργότερα μετονομάστηκαν σε The Beatles. Μετά την αποχώρησή του το Σεπτέμβριο του 1969, ακολούθησε σόλο καριέρα με τεράστια επιτυχία. Θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του 20ου αιώνα.

για τη συνέχεια, Cream και Sunshine of Your Love. Ένα ρίφ που αναγνωρίζεις από την πρώτη νότα. Η Cream στους Goodfellas, στους Scorsese.

Συνεχίζοντας το σαν σήμερα 1964, οι Rolling Stones ακυρώνουν την περιοδία τους στη Νότια Αφρική ύστερα από το καλλιτεχνικό εμπάργκο που κήρυξε το Σωματείο Βρετανών Μουσικών κατά του καθεστώτος του Apartheid.

Και έχουμε περάσει σε Steppenwolf και Born to be Wild. Αν υπάρχει μια ταινία που έκανε το rock και την ελευθερία σχεδόν συνώνυμα, είναι το Easy Rider. Και αν υπάρχει ένα τραγούδι που το εκφράζει, είναι το Born to be Wild.

Είστε συντονισμένοι στον Αναπνοή Radio. Φτάνουμε σιγά σιγά στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής και έχουμε περάσει και ακούμε Pixies και Where Is My Mind, ένα από τα πιο διάσημα φινάλε στην ιστορία του κινηματογράφου. Οι Pixies και το Where Is My Mind στους τίτλους του Fight Club.

Για τη συνέχεια, Jefferson Airplane και White Rabbit στην ταινία Platoon. Ψυχεδέλεια, πόλεμο στο Βιετνάμ και ένα τραγούδι που αιωρείται πάνω από εικόνες.

τελειώνοντας το σαν σήμερα, 1985, η Γιώκο Όνο εγκαινιάζει το μνημείο Strawberry Fields στο Central Park της New York στη μνήμη του John Lennon.

Τώρα ακούμε το Lou Reed στο τραγούδι Perfect Day. Ένα όμορφο τραγούδι πάνω σε μια από τις πιο αξέχαστες σκηνές του Transporting.

Αφού ευχαριστήσω όλους όσους μας ακούνε, όσους δεν μας ακούνε, όσους έχουν γράψει στο chat του σταθμού, καλησπέρα σε όλους. Να σας θυμίσω και το όσοι μπαίνετε στο chat θα δείτε ένα μπανεράκι που γράφει buy me a coffee. Κεράστε μας και εμάς ένα καφεδάκι. Είμαστε ένα σταθμός ο οποίος έχει ζει με δικά του έξοδα και έσοδα. Δεν έχουμε από πουθενά έσοδα και είναι αυτοδιαχειριζόμενος, δηλαδή, συγγνώμη για το σαρδά μου. Απλά κεράστε μας ένα καφεδάκι όσοι μπορείτε.

Ακούμε τους Nirvana με το τραγούδι Something in the Way. Από το Shuttle του 90 στο σκοτεινό Gotham, ο Batman και από πίσω η Nirvana.

Όπως όλοι έχετε καταλάβει, ακούμε τους Queen με το Bohemian Rhapsody που έχει ακουστεί στην ταινία Wayne's World. Πριν υπάρξει η ταινία Bohemian Rhapsody, υπάρχει αυτή η σκηνή. Ο Wayne το αυτοκίνητο και ολόκληρη η παρέα τραγουδά Queen.

0: ίδιο.
1: Έχουμε περάσει στους The Class. Should I stay or should I go? Που έχει ακουστεί στην ταινία The Goonies. Ένα τραγούδι που μυρίζει 80s από την πρώτη νότα.

Άλλη μια εκπομπή μόλις τελείωσε. Άλλη μια εκπομπή εδώ πέρα στο Αναπνέει Radio, πατήριος με ροκ πνεύμα, μόλις τελείωσε. Εμείς, όπως και κάθε Παρασκευή, τα λέμε 7 με 8. Καλό σας βράδυ.

0: ώρα στο Αναπνοή Radio. Είναι 8.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο αναπνοή radio είναι 9.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργατα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είμαι ο Βέρναλ και μία ακόμη αερινή περιπλάνηση μόλις ξεκίνησε. Καλή σας ακρόαση.

Η σημερινή εκπομπή ξεκίνησε με τους Black Blood, ένα συγκρότημα αφρικάνικο το οποίο ηχογράφησε κυρίως στο Βέλγιο. Έγιναν πάρα πολύ γνωστοί με το IE Amuana. Το τραγούδι που ακούσαμε πριν κυκλοφόρησε το 1975. Και από εκεί θα πάμε στη Γαλλία και θα ακούσουμε τον Joe Smog, ο οποίος όπως καταλαβαίνετε έχει και εκείνος επιρροές μαύρες.

σήμερα είπα ότι δεν θα προλογίζω το κομμάτι, γιατί τις δύο προηγούμενες εκπομπές την πάτησα λιγάκι. Οπότε θα ακούσουμε Oi Vavoi και Magic Carpet. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε στο τέταρτο δίσκο τους, στο μακρινό πλέον 2009. Αγγλικό συγκρότημα που δημιουργήθηκε τέλη της δεκαετίας του 90.

Να πω και εγώ λοιπόν με τη σειρά μου την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Ηλία, στο Λεωνίδα που μας ακούει, στο Θανάση και φυσικά στην Ελενίτσα, η οποία πιστεύει ότι ακούει την ωραιότερη φωνή του αναπνοή radio. Μάλλον δεν έχει ακούσει όλες τις εκπομπές, αυτό έχω να πω.

Περάσαμε λοιπόν στον DJ Crash, τον Ιάπωνα, ο οποίος φέτος έκλεισε τα 64 χρόνια, πρωτοπόρος στην trip-hop μουσική. Και όσοι είναι στην Αθήνα θα είναι πολύ τυχεροί να τον δουν 20 Οκτωβρίου στο Arc Club μαζί με τα δικά μας τα παιδιά, τον Billa Kauzde και το DJ Catbrawl. Εγώ τον έχω δει ήδη 2 φορές και πιθανότατα θα τον δω και 3, γιατί είναι καταπληκτικός.

Ήμουν πάρα πολύ τυχερός γιατί τον άκουσα κάποια στιγμή και στα γενέθλιά του και έκλεισε με μια φανταστική διασκευή του Imagine του John Lennon.

Αυτό ήταν ο DJ Crash. Είπαμε όποιος είναι στην Αθήνα και θέλει και όποιος δεν είναι μπορεί να έρθει για μια μέρα, αξίζει, 20 Οκτωβρίου στο Arc Club. Αξίζει, πιστέψτε με.

Είμαστε ζωντανά στο Αναπνοή Radio. Συνεχίζουμε με ένα single του 1968 του Terry Callier, το οποίο κυκλοφόρησε, αν οι πληροφορίες μου είναι σωστές, 4 χρόνια αργότερα, στο What Color Is Love. Well, μπαίνω βέβαια λίγο στα μονοπάτια του Θανάση του Μαυροδήμου, αλλά θα μπαίνω συχνά. Θανάση, πρέπει να το συνηθίσεις, γιατί αυτές είναι οι μουσικές μου.

Σήμερα θα φτιάξουμε λίγη ατμόσφαιρα, έτσι, σιγά σιγά. Θα ακούσουμε λίγο πιο ατμοσφαιρικές μουσικούλες. Δεν είχα πάλι θέμα,

7 λεπτά νοσταγωγίας λοιπόν από τον Τέρι Κάλλιερ, και αυτή την ευκαιρία να πω ότι για όποιον δεν είδε την ταινιάρα που κυκλοφόρησε πέρσι και σάρωσε τα Όσκαρ, το Sinners, είναι ένα σύμνο στη μαύρη μουσική, πέρα από το υπόλοιπο της υπόθεσης, αξίζει να το δείτε. Έτσι κι αλλιώς, εδώ στον Αναπνοή, έχουμε γίνει και κινηματογραφόφιλοι.

Εδώ είπα να δυσκολέψω τον εαυτό μου. Γιατί πρέπει να πω ποιος είναι αυτός ο κύριος. Αλλά δυσκολεύομαι. Είναι ο Ντέτζι Χουέτζι. Και θα σας εξηγήσω σε λίγο από πού βγήκε.

Ντέτζι Χουέτζι, λοιπόν, είναι ένας Γάλλος beatmaker και μουσικός παραγωγός, ο οποίος σε μια προσπάθεια να γράψει το DJ DG από το Jerome το όνομά του, ξεκίνησε να προφέρει ένα-ένα τα γράμματα και του βγήκε ένα Ντέτζι Χουέτζι.

σιγά σιγά όμως θα περάσουμε και στην Αφρική. Είπαμε σήμερα δεν θα γίνει το αφιέρωμα που σας έχω υποσχεθεί, αλλά πολύ σύντομα θα το κάνω, γιατί αγαπώ τη μαύρη μουσική και οι Αφρικάνοι είναι οι πρωτοπόροι στην soul, funk, jazz κτλ.

Αυτή λοιπόν που ακούμε είναι η Vis-a-vis. Είναι γαλλικό το όνομά τους και μεταφράζεται σαν face to face. Τώρα το τίτλο του τραγουδιού δεν θα τολμήσω καν να το προφέρω. Θα σας πω απλά ότι σημαίνει κάποιος

Να πω την καλησπέρα μου λοιπόν και στο Λουκά, τον Ξερογιάννη, και στο Σίμο, και να πω στο Θανάση ότι δεν πειράζει καθόλου, φιλαράκι. Ας περνάμε όλοι καλά και ας μην την ξανακούσουμε ποτέ, που λένε.

ένα συγκρότημα από την Γκάνα, το οποίο δεν ξέρω, αυτό το τραγούδι μπορεί να το αφήσω να παίζει στο repeat 3 φορές που λένε. Είναι και μεγάλα τα αφρικάνικα πανάθεματα.

Να πω σε αυτό το σημείο λοιπόν και μια αστεία ιστορία. Ένα βράδυ που είχα τέτοια διάθεση και έπαιζα στο υποβρύχιο, στα φιλαράκια που πηγαίνω και παίζω τελευταία, γιατί έχω επιλέξει σαν DJ να παίζω πλέον εκεί που περνάω καλά. Έβαλα αρκετά αφρικάνικα, τα παιδιά περάσανε καταπληκτικά έχω να πω, αλλά κατάλαβαν ότι κάθε τραγούδι κρατάει 9-10 λεπτά. Οπότε στο τέλος της βραδιάς μου λένε, δεν πιστεύω να θες μεροκάμα, το έβαλες 5 τραγούδια σήμερα.

σιγά σιγά θα αλλάξουμε διάθεση. Ακούμε το Golden Light. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω το συγκρότημα στον αέρα. Θα το πω όπως γράφεται και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Είναι Στροφκρ. Βέβαια στον αναπνοή είμαστε, ελεύθερο ραδιόφωνο είναι, οπότε είναι Starfuckers.

Το ραδιόφωνο λοιπόν, επειδή είναι διαδραστικό όπως ξέρετε όλοι, υπάρχει ένα chat, υπάρχει μια επικοινωνία εκεί, υπάρχει μια χημεία γενικά. Όποιος θέλει να στείλει και δεν έχει στείλει ακόμα, περιμένουμε.

Αυτή ήταν η Starfighter με το Golden Light, ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε το 2013. Ένα συγκρότημα από το Portland. Μπήκα σε λίγο περίεργα μονοπάτια με αυτό, αλλά η αλήθεια είναι ότι ακούω διάφορες μουσικές και θεωρώ ότι όλοι θα πρέπει να ακούμε διάφορες μουσικές. Δεν υπάρχει καλό και κακό είδος. Η άποψή μου είναι αυτή. Υπάρχει καλή μουσική μόνο. Και γενικά υπάρχει πολύ καλή μουσική εκεί έξω. Προσπαθώ πάρα πολύ, όχι μόνο τώρα σε αυτές τις εκπομπές, αλλά σε όλη μου τη ραδιοφωνική πορεία, να παίζω πράγματα τα οποία ίσως να μην έχουν ακουστεί όσο πρέπει. Και ξέρω ότι κάποιος ξενίζει αυτό. Θα βάλω και γνωστά στον καιρό. Αλλά τι να κάνω ρε παιδιά, αυτός είμαι.

0: good dog.
1: Αυτός λοιπόν είναι ο Johnny Guitar Watson.
0: Got to go to a disco.
1: Σε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 77.
0: Throw your troubles away.
1: Ο τίτλος, The Real Mother for Young, είναι ένα, ας το πούμε, αμερικάνικο λογοπαίγνιο που χρησιμοποιείται για μια πραγματικά δύσκολη ή ζόρικη κατάσταση. And then the light.

πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι ο Frank Zappa, ο σπουδαίος Frank Zappa, είχε δηλώσει κάποτε ότι ένα κομμάτι του Watson, συγκεκριμένα το 3 Hours Past Midnight, ήταν η αιτία που αποφάσισε να γίνει κιθαρίστας. Και φυσικά να πούμε επίσης ότι έχουν πάρει πάρα πολλά samples οι hip-hop καλλιτέχνες, π.χ. ο Dre, ο Snoop Dogg και διάφοροι.

Η ώρα περνάει νεράκι. Και σαν νεράκι θα ακούσουμε και του Σόντα Βάγκα. Ένα συγκρότημα Αργεντίνο-Ουρουγουανό. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2008. Ακούστε τους, ψάξτε τους, Σόντα Βάγκα. Καταπληκτική.

Όντα βάγκα λοιπόν σημαίνει περιπλανόμενο κύμα. Και σε αυτό το σημείο να πω ευχαριστώ στη συμμορία του Μεξικού, στον Άλε, στη Μελίνα, στην Άμφισσα, οι οποίοι μου μάθανε αυτό το συγκρότημα. Πάρκε, που είναι ο τίτλος του τραγουδιού, σημαίνει το πάρκο. Πάρκε de colores είναι ένα πάρκο γεμάτο χρώματα, όπως είναι και η μουσική του.

Αυτός είναι ο After Club, ένας βραζιλιάνος DJ και παραγωγός. Το τραγούδι αυτό το έχει εμπνευστεί από ένα κλασικό λογοτεχνικό αριστούργημα του Χόρχε Αμάντο, το Capitais de Aérea, που σημαίνει η καπετάνη της άμμου. Να πούμε ότι αναφέρεται στα εγκαταλελειμμένα παιδιά των δρόμων της Bahia στη Βραζιλία. Και αυτό που ακούμε επαναλαμβανόμενα ως στίχος είναι το εγκαταλελειμμένο αγόρι στην Bahia, είναι ένας καπετάνιος της άμμου.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Η εκπομπή Εαρινές Περιπλανήσεις φτάνει στο τέλος της. Θα σας αφήσω με ένα δίσκο κομμάτι για να κάνω μια πάσα στο Χάρη Μπούρα και στην καταπληκτική του εκπομπή, όπως κάθε Παρασκευή στις 10 η ώρα ξεκινάει και μας κρατάει συντροφιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους ήσασταν εδώ μαζί μου και ραντεβού την επόμενη Παρασκευή πάλι ζωντανά από την Αθήνα. Είμαι ο Βέρναλ, σας χαιρετώ, καλό βράδυ, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα 9 η ώρα.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 10.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 11.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργατα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 12.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: walking.
1: Hey, hey.

0: Η ώρα στο αναπνοή radio είναι μία.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6, στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 2.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργατα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 3.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.